0: warum nicht?
1: Ja, Mann.
0: Ja, genau.
2: Θέλω με όλες τις ευχές μου να είσαστε